μηνύματα. Να. Παραγγελίο μου. Κούμακι, κούμακι, αγόρι. Δεν πάμε γύρω μου, αγάκι, κάτι. Είμαστε εδώ. Πάνα και. Βάγα, ωε. Κιάλτσομπιλ. Κούιμπιον. Μάουντι. Βάκα.